είναι η στρίνια καγναναένο. Οκ, τότε σλάμματ σιάνγκταν και τα γιμ παλάγια. Σαν να μπορείτε να εννοώ καμάνα βάια σε τζάραν κοντά. Αιόν λαγκουνιά πατά μοργάνα κατάνια μπολέ. Οκ, τρίμα κάση μπορείτε η στρίνια καγναναένο.

0: Είμαι ενέργεια τα νόμα. Έχω πατούρνα γουρουγούρου. Του μονάχου μου μπασιάνεις ενή.
1: Σιάνεις.
0: Αμμουσιά.
1: Nyesa tarung giga doma jeung giga babaruhan giga dicoconiruan mah dicocoden.
0: Hei, amit amit. Amit amit ini utunan. Hei, kurang dadar ujingan sokah. Bekerja subuh, orang ngajaga, orang ngajeleng.